0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Radio Κάτρα FM.
2: Τα λατή, πρέτα και τα λατή.